Το ένα φέρνει τ' άλλο. Μια εκπομπή που επιμελείται και παρουσιάζει ο Ανέστης Χατζηαντωνίου κάθε μέρα εκτός από τις Τετάρτες, από τις 6 ως τις 7 το απόγευμα και σε επανάληψη το Σαββατοκύριακο την ίδια ώρα. Αποκλειστικά και μόνο στο Radio Bird, στο σταθμό που κυλαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Για την επόμενη ώρα θα ακούσετε μερικές από τις μεγαλύτερες ιταλικές επιτυχίες όλων των εποχών. Con la chitarra in mano. Είναι η εκπομπή «Η Migliori» που μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 το πρωί. Lasciatemi cantare. Επιλέγει ο Διονύσης Ευγενίδης για τους ακροατές του Radio Bird. Sono un italiano, sono un italiano.

0: Μιλιόρε.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Η Μιλιόρη». Μια ώρα με τα αγαπημένα σας ιταλικά τραγούδια.
0: Con la chitarra in mano.
1: Μεταδίδεται κάθε μέρα από Δευτέρα έως Παρασκευή στις 9 η ώρα το πρωί.
0: Lasciatemi cantare.
1: Οι επιλογές ήταν του Διονύση Ευγενίδη για τους ακροατές του Radio Bird.
0: Sono un italiano, sono un italiano.
2: Το ραδιοπούλι φορά τα γιορτινά του και σας κερνά μουσικές και τραγούδια.
3: Hey, κερνάει και ευχές.
2: Χρόνια πολλά.
3: Και επιγείς ειρήνη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Ένα πρωινό ταξίδι στο Ραδιοπούλι με όχημα τις μουσικές και τα τραγούδια. Μουσική επιμέλεια Δημήτρη.

Βόλτα στην Ελλάδα. Το ραδιοπούλι σας καλημερίζει με ένα ταξίδι στις γειτονιές της ελληνικής μουσικής. Επιμέλεια Δημήτρης Θεολόγου.

είμαστε στο Radiobert και λαϊδάμε σε όλο τον κόσμο. Εγώ είμαι το Μακαρανοτέρας και για την επόμενη ώρα θα παίζουμε μουσικές επιλογές.

do it.

0: Ακούτε Radio Bird και λαϊδάει σε όλο τον κόσμο.
1: Με ενδιαφέρει οτιδήποτε γίνεται σε ταράτσες.
2: Γιατί?
3: Γιατί κάθε Κυριακή βράδυ στις 9 το μακαρόν τέραστη ευκλάθη εκπέμπουν ζωντανά από μια ταράτσα στη Θεσσαλονίκη.
2: Δεν καταλαβαίνω.
3: Άκουε την Κυριακή βράδυ στις 9 radioberg.gr και θα καταλάβεις. Everything's clear, I'm a Pastafarian. Το μακαρόν τέρας λατρεύει μια εποχή του χρόνου και αυτή είναι ο Οκτώβριος και το Halloween.

Είμαι το Μακαρονοτέρας, είστε στο Radio Bird και παίζουμε μουσική που έχει σχέση με την αγαπημένη μου εποχή του χρόνου, το Halloween.

0: γονεϊκή αποξένωση είναι παιδική κακοποίηση.
1: Η πλήση εγκεφάλου δεν είναι αγάπη, είναι έγκλημα.
0: Ίσως χρόνος και με τους δύο γονείς.
1: Τα παιδιά έχουν ανάγκη και τους δύο γονείς.
2: Γονεϊκή ισότητα τώρα!

Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

Καλώς ορίσατε στο Alternative Universe παρέα με τα Working Girls. Μία ώρα με μουσικές επιλογές από την Όλγα και την Αναστασία. Καλή σας ακρόαση.

0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Μουσική, σινεμά, ποίηση, κοινωνία.
0: Φανζίν το ανάποδο.
1: Ένα εξελισσόμενο περιοδικό για τη σύγχρονη αντικουλτούρα.
0: Κεντρική διάθεση βιβλιοπωλείο Ναυτίλος. Κυκλοφορεί.
1: Αναζητήστε το.

με τη μουσική ταξιδεύουμε στο χώρο και στο χρόνο. Η διαδρομή αυτή είναι μαγική και μαγεμένη.

και ξεκινά αμέσως τώρα από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Οδηγός, η Ευδοκία Δαβιτίδου.

Ο Όλιβερ Φράτε, γερμανός συνθέτης και μουσικός παραγωγός, συνδυάζει το νεοκλασικό πιάνο με ambient ηλεκτρονικά στοιχεία, ενώ σχεδιάζει ο ίδιος τα μινιμαλιστικά εξώφυλλα των δίσκων του, αφού είναι και γραφίστας. Όλο το άλμπουμ, The Corner Cafe, μεταφέρει τη μελαγχολική ήρεμη και ζεστή ατμόσφαιρα ενός καταφυγίου μέσα στην πόλη. Είναι η μουσική που θα άκουγε κανείς πίνοντας ένα ζεστό καφέ, κοιτάζοντας τη βροχή ή τους περαστικούς έξω από το τζάμι. Το κομμάτι είναι μια καθαρά ορχιστρική σύνθεση. Το μελαγχολικό πιάνο βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και σταδιακά αγκαλιάζεται από ατμοσφαιρικά συνθεσάιζερ και απαλά έγχορδα, μεταφέροντας μια αίσθηση γλυκιάς νοσταλγίας και εσωτερικής ηρεμίας. Ο Φράτε γράφει τη μουσική του στο προσωπικό του στούντιο στη Γερμανία και ασχολείται πολύ με τη μουσική επένδυση ταινιών, γεγονός που δίνει στο κομμάτι ένα έντονα αφηγηματικό κινηματογραφικό χαρακτήρα παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχουν στίχοι. Ακούμε Broken.

Από το μινιμαλιστικό πιάνο του σήμερα περνάμε σε ένα σπουδαίο νοσταλγικό ντουέτο από τις αρχές της δεκαετίας του 90. Ο θρύλος Neil Diamond συναντά τη χαρακτηριστική βραχνή φωνή της Kim Carnes. Η ιστορία λέει ότι εκείνη πέρασε απλά για να πει ένα γεια στο στούντιο και εκείνος την κλείδωσε μέσα μέχρι να τραγουδήσουν μαζί. Το τραγούδι συμπεριλήφθηκε στο άλμπουμ του Lovescape το 1991 και γνώρισε μεγάλη επιτυχία. Αποτέλεσμα, ένας ύμνος για όσους ζουν ακόμα στις αναμνήσεις του χτες. Hooked on the memory of you.

Το τραγούδι που ακολουθεί είναι διασκευή, αρχικά γραμμένο από έναν από τους μεγαλύτερους τραγουδοποιούς των τελευταίων 35 χρόνων, με μεγάλες και διαχρονικές επιτυχίες, τον Billy Steinberg, ο οποίος κυκλοφόρησε το κομμάτι μαζί με τον Tom Kelly το 1983. Τότε όμως πέρασε εντελώς απαρατήρητο. 4 χρόνια μετά, οι αδελφές Ann και Nancy Wilson του συγκροτήματος Heart το άκουσαν, το αγάπησαν, το άλλαξαν την ενορχήστρωση και το απογείωσαν, κάνοντάς το νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο. Το άλμπουμ Bad Animals του 1987, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται το τραγούδι, υπήρξε ένας τεράστιος θρίαμβος για το συγκρότημα, καθώς τους χάρισε υποψηφιότητες για βραβεία Grammy και δραίωσε τη θέση τους στο πάνθεον της δεκαετίας του 80, συνδυάζοντας τη hard rock ενέργεια με την pop αισθητική της εποχής. Ακούμε Alone.

Το επόμενο κομμάτι είναι ένας από τους μεγαλύτερους και πιο αναγνωρίσιμους κοινωνικούς ύμνους στην ιστορία της παγκόσμιας pop-rock σκηνής και κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 1989 ως το πρώτο single από το άκρως επιτυχημένο τέταρτο προσωπικό άλμπουμ του Phil Collins με τίτλο Bad Seriously. Περπατώντας στους δρόμους της Ουάσιγκτον, ο Collins παρατήρησε τον τεράστιο αριθμό των άστεγων που ζούσαν στο κρύο, ακριβώς δίπλα από τα κτίρια της πολιτικής εξουσίας. Στα δεύτερα φωνητικά του ρεφρέν δεν ακούγεται μόνο ο Phil Collins. Συμμετέχει ένας άλλος τεράστιος θρύλος της rock, ο David Crosby, προσθέτοντας μια μοναδική ζεστή αρμονία στο τραγούδι. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 σε όλο τον κόσμο και χάρισε στο Phil Collins το βραβείο Grammy για το τραγούδι της χρονιάς το 1991. Μάλιστα, το άλμπουμ ήταν τόσο δημοφιλές που έγινε το single με τις περισσότερες πωλήσεις για ολόκληρη τη δεκαετία του 90 στη Μεγάλη Βρετανία.

Αφήνουμε πίσω μας τις σκοτεινές γωνιές των μεγαλοπόλεων και μεταφερόμαστε νοερά στη δυτική ακτή της Φλόριντα, εκεί όπου οι λευκές αμμουδιές συναντούν το κόλπο του Μεξικού και ο ήλιος δύει με το πιο γλυκό τρόπο. Είναι το ιδανικό soundtrack για μια χαλαρή νυχτερινή οδήγηση γεμάτη μελωδικές κιθάρες και φθινοπορεινή γαλήνη. Κλείστε τα μάτια και απολαύστε τον ήλιο της Σαραζότα. The Grouper Cheeks και Sarasota Sun.

Το Careless Whisper κυκλοφόρησε το 1984 από τον George Michael και τον Andrew Ridgeley τον Wham, και η ιστορία λέει πως ο George Michael απέρριψε 10 διαφορετικούς σαξοφωνίστες στο στούντιο πριν καταλήξει στο Steve Gregory, επειδή κανείς δεν μπορούσε να βγάλει με το σαξόφωνο το παράπονο που είχε ο δημιουργός στο μυαλό του. Ο Beck Ashford πήρε αυτή την κλασική πλέον επιτυχία της δεκαετίας του 80 και τη διασκεύασε αφαιρώντας το σαξόφωνο και προσθέτοντας ηλεκτρικές κιθάρες.

Πάμε πίσω στο 2002, τότε που ο Bryan Adams έντυσε μουσικά την υπέροχη κινηματογραφική ιστορία Spirit, το Άγριο Άλογο, γράφοντας έναν ύμνο για την ελευθερία και την περηφάνεια. Αυτό που ακούμε όμως σήμερα είναι η classic εκδοχή του, μια ειδική επανεκτέλεση που κυκλοφόρησε πρόσφατα, όπου οι κιθάρες και τα τύμπανα έχουν έναν ακόμη πιο γεμάτο στιβαρό ήχο. Ένα κομμάτι υπόσχεση ότι όσες καταιγίδες και αν περάσουμε, στο τέλος θα είμαστε εδώ, όρθιοι και έτοιμοι για μια νέα αρχή. Here I am.

0: This is me.
1: Πάμε να ακούσουμε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και διαχρονικά τραγούδια του παγκόσμιου πενταγράμμου, γραμμένο πίσω στο 1971 από τους Creedence Clearwater Revival. Ο δημιουργός του, John Fogerty, αποκάλυψε ότι η περίφημη βροχή που πέφτει σε μια ηλιόλουστη μέρα, αυτό που γράφει, που λέει το τραγούδι μέσα, ήταν μια μεταφορά για την κρίση του συγκροτήματος, την απόλυτη ακμή της δόξας τους, εκείνοι ένιωθαν βαθιά δυστυχισμένοι. Στη διασκευή του σήμερα, το project των Driven of the Deep παίρνει αυτό τον country rock ύμνο, του αφαιρεί την pop ελαφρότητα και του δίνει μια ολοκένουργια blues rock ψυχή. Have you ever seen it?

0: Επιστρέφουμε σε ελληνικά μονοπάτια, αλλά με ένα έντονο μεσογειακό αέρα που κρύβει μια όμορφη ιστορία. Πάμε πίσω στο 1971 και πάλι, στην Ιταλία όμως αυτή τη φορά, ο σπουδαίος Λούτσιο Μπατίστη κυκλοφορεί το La Canzone del Sole, ένα κομμάτι που έμελε να γίνει ο απόλυτος ύμνος των Ιταλικών καλοκαιριών και το πρώτο τραγούδι που μάθαινε κάθε κιθαρίστας που έπαιζε κιθάρα στην Αμμουδιά. Πολλά χρόνια μετά, το 2004, οι δικοί μας Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, Διονύση Τσακνής και Φίλιππος Πλιάτσικας παίρνουν αυτή τη μελωδία και με ελληνικούς στίχους του Γιάννη Μαύρου τη μεταμορφώνουν σε ένα δικό μας ηλεκτρικό ροκ παράπονο. Συνεφιασμένε μου ράδι.
1: Περνάς μπροστά μου, η άβρα σου με κυκλώνει, με προσγειώνει στο μηδέν. Θα θέλα να μου στο κορμάκι σου ζώνει, στο τραγουδάκι

Όσο με διώχνεις άλλο τόσο με επισμώνεις κι ας με τελειώνεις στο τερέν. Θα θέλα να μου να παλτώ να μην κρυώνεις, να σου ξορκίσω όλο.

Άμα να ανοίξουμε τις πόρτες σε ένα συγκρότημα από τη Φλόριντα που ξεκίνησε από ένα γκαράζ και κατάφερε να κατακτήσει τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο. Τα τρία αδέρφια που αποτελούν τους Boys Avenue παίρνουν τον ερωτικό ύμνο του Lionel Richie από το 1984, αφαιρούν τα synthesizer της δεκαετίας του 80 και με μια ακουστική κιθάρα, ένα πιάνο και μια βελούδινη ερμηνεία μας θυμίζουν τι σημαίνει να είσαι απόλυτα ολοκληρωτικά δοσμένος σε έναν άνθρωπο. Stuck on you.

Από την τρυφερή ακουστική εξομολόγηση των Boys Avenue επιστρέφουμε στην εγχώρια σκηνή με έναν από τους πιο ξεχωριστούς δημιουργούς της γενιάς του. Κρατάμε το μελωδικό ήχο της ακουστικής κιθάρας αλλά ανεβάζουμε ελαφρώς το ρυθμό. Ο Γιώργος Ρους, ένας τραγουδοποιός με σπάνια αυθεντική ματιά, μας χαρίζει ένα κομμάτι γεμάτο φως και ελευθερία. Μια ιστορία για τους ανθρώπους που επιλέγουν να ζουν έξω από καλούπια και να ανθίζουν εκεί που δεν το περιμένεις, με το δικό τους μοναδικό τρόπο. Λουλούδι του δρόμου.

Από το ελεύθερο και φωτεινό λουλούδι του δρόμου, του Γιώργου Ρούς, πάμε σε ένα από τα πιο σημαντικά, βαθιά και αναγνωρίσιμα κεφάλαια της παγκόσμιας soul σκηνής. Πάμε πίσω στο 1961, τότε που ο Ben King πήρε ένα παλιό θρησκευτικό ύμνο και το μετέτρεψε σε ένα διαχρονικό σύμβολο για τη φιλία και την αφοσίωση. Σήμερα ο σπουδαίος Seal παίρνει αυτό το μυθικό κομμάτι και με τη συνοδεία μιας ολόκληρης συμφωνικής ορχήστρας και τη δική του βελούδινη και βραχνή ερμηνεία, του δίνει μια απίστευτα γεμάτη και ζεστή ενέργεια. Ό,τι και συμβεί μέσα στη νύχτα, αρκεί να έχουμε ανθρώπους να σταθούν πλάι μας.

Πάμε πίσω στο Σεπτέμβριο του 1992. Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίγας κυκλοφορούν ένα δίσκο σταθμό και μέσα του κρύβουν ένα συγκλονιστικό φόρο τιμής στον πρίγκιπα της ελληνικής ροκ σκηνής, τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Μια ιστορία για κάθε άνθρωπο που προσπαθεί να ισορροπήσει στον τεντωμένο σκηνή της ύπαρξής του. Η δημοσιά του σκηνοβάτη.

Από την υπαρξιακή βαθιά μοναξιά του σκηνοβάτη και τους αδελφούς Κατσιμίχα, η χρονοχώρα της μουσικής φτάνει στο τέλος της με το πιο συγκλονιστικό και όμορφο αντίο της παγκόσμιας ροκ σκηνής. Πάμε πίσω στο 1991. Μέσα από το δίσκο Innuendo, οι Queen μας χαρίζουν έναν ύμνο για το χρόνο που κυλάει, για την νιώτη που φεύγει, αλλά και για την αγάπη που μένει αναλύωτη. Αυτό το τραγούδι έμελε να γίνει το επίσημο αντίο του Freddie Mercury, ο οποίος στο τελευταίο πλάνο του βίντεο κλιπ κοίταξε την κάμερα, χαμογέλασε και ψιθύρισε «I still love you» προτού περάσει στην αιωνιότητα. Για μία ώρα στην παρέα σας ήταν η χρονοχώρα της μουσικής και η Ευδοκία Δαβητίδου από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bear. Αυτές είναι οι μέρες της ζωής μας. Να είστε καλά, να τις χαίρεστε πάντα. Γεια χαρά! These are the days of our lives.

Η εκπομπή που ακολουθεί ξεκινά με ένα τραγούδι που το ένα φέρνει τ' άλλο και που δεν ξέρει πού θα καταλήξει. Αν σας αρέσει αυτό, τότε κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη και Παρασκευή το απόγευμα από τις 6 ως 7 ας αφήσουμε την εκπομπή να ρολάρει και να ροκάρει με ένα τραγούδι που το ένα θα φέρνει το άλλο. Τραγούδι όμως, όπως και να έχει, ροκ. Μια εκπομπή που παρουσιάζει και επιμελείται ο Ανέσης Χατζιαντωνίου αποκλειστικά και μόνο για το Radio Bird, το σταθμό που πετά και κελαϊδά σε όλο τον κόσμο.

Απόγευμα, 6 και κάτι. Η ώρα που οι γρήγοροι ρυθμοί της ημέρας χαμηλώνουν και η ιντερνετική συχνότητα του Radiobird ανοίγει πέρασμα σε ήχους πιο ουσιαστικούς, πιο εσωτερικούς. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Στο μικρόφωνο, όπως πάντα, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. Το σημερινό μας επεισόδιο φέρει τον τίτλο «Ψήθυροι του χρόνου», «Whispers of Time», και για την επόμενη ώρα θα αφήσουμε τις ακουστικές κιθάρες, τα σπάνια folk διαμάντια και τις χαμηλότονες ερμηνείες να ξετυλίξουν ιστορίες που δεν φωνάζουν, αλλά ψιθυρίζουν αλήθειες που αντέχουν στον χρόνο. Και πάμε γρήγορα να ανοίξουμε τη ραβλαία σε έναν αυθεντικό τροβαδουρό της βρετανικής folk σκηνής και μια βαθιά ταπεινή ματιά στην ανθρώπινη φύση. Ο Wes Jones το 1972 στο άλμπουμ του Right Now ερμηνεύει τη σύνδεση One Grain of Sand. Οι στίχοι παρομοιάζουν τον καθένα μας με έναν κόκο άμμου ή μια σταγόνα στον ωκεανό, μια υπενθύμηση της ανθρώπινης μικρότητας απέναντι στην απεραντοσύνη του σύμματος. One Grain of Sand από το Wes Jones και από τα 1972.

Η λιτή ακουστική κιθάρα του Wes Jones δημιουργεί αμέσως στο πλαίσιο της σημερινής εκπομπής. Ταπεινότητα, ειλικρίνεια και καθαρός ήχος. Το 1970 οι Βρετανοί Trees κυκλοφορούν το άλμπουμ On The Shore. Το Murdoch είναι ένα υπόδειγμα acid folk αφήγησης, όπου η φωνή της Σέλια Χάμφρις μεταφέρει μια ιστορία για την απώλεια, την απομόνωση και τα ανεξίτηλα σημάδια που αφήνει ο χρόνος στη μνήμη. Murdoch από τους Trees και τα 1970.

από τα 1970 ακούσαμε το Μάρντοχ από τους Τρεις. Οι Τρεις κατάφεραν να ενώσουν την παραδοσιακή αγγλική λαογραφία με μια πρωτοποριακή ηχητική αντίληψη που διατηρεί την αυθεντικότητά της μέχρι και σήμερα. Ο Ματ Έλιοτ, έχοντας ολοκληρώσει τον κύκλο μαζί με τους Third Eye Foundation, στράφηκε σε ένα γυμνό ακουστικό ήχο. Από το άλμπουμ Failing Songs του 2006, το κομμάτι Gone πραγματεύεται την συναισθηματική εξάντληση και την παραδοχή πως ορισμένα πράγματα, μόλις χαθούν, δεν επιστρέφουν ποτέ. Gone από τα 2006 και από το Ματ Έλιοτ.

ήταν ο Matt Elliott από τα 2006 με το κομμάτι Gone, μια ερμηνεία απαλλαγμένη από περιτά τεχνάσματα που αφήνει μόνο το βάρος της ειλικρίνειας να ακουστεί. Συνεχίζω τώρα με μια σπάνια ανακάλυψη από το βρετανικό folk rock του 1973. Οι Good Seed κυκλοφόρησαν μόλις ένα άλμπουμ. Το Born Again μιλά για την εσωτερική αναγέννηση και την έβρεση ελπίδας όταν όλα γύρω δείχνουν να καταραίουν. Good Seed λοιπόν και Born Again από τα 1973 και από το μοναδικό τους άλμπουμ με το όνομά τους.

Ζεστές φωνητικές αρμονίες και οργανικές ενορχιστρώσεις που αποτυπώνουν την αναζήτηση μιας νέας εποχής. Ακούσαμε τους Good Seed στο τραγούδι Born Again από τα 1973. Για όσους τώρα συντονιστήκατε, ακούτε τον Radio Bird, το σταθμό που πετάει και ραϊδά σε όλο τον κόσμο, και την εκπομπή Το Ένα Φέρνει Τ' Άλλο με τον Ανέστη Χατζιαντονίου πίσω από το μικρόφωνο, όπου οι νότες γίνονται ιστορίες και κάθε τραγούδι συμπληρώνει τη σκέψη του προηγούμενου. Η παρέα μας χτίζεται παράλληλα και ζωντανά στο www.radiobird.gr. Εκεί δίπλα, κάτω δεξιά στον player, λειτουργεί το chat μας, ο δικός μας ανοιχτός κύκλος συνάντησης. Δεν χρειάζεται να είστε ειδικοί στη μουσική για να συμμετέχετε, αρκεί να αφήσετε μια σκέψη, μια ανάμνηση ή απλώς μια καλησπέρα, καθώς η μουσική ρέει. Για όσους δεν προλαβαίνετε πάντα τη ζωντανή μας ροή, θυμηθείτε ότι η εκπομπή μας εκπέμπει καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα, εκτός από τις Τετάρτες. Και αν το πρόγραμμα της εβδομάδας σας είναι πιεσμένο, το Σαββατοκύριακο έχω 4 ευκαιρίες επαναλήψεων. 2 το Σάββατο, 10 με 11 το πρωί και 6 με 7 το απόγευμα, και ακριβώς τις ίδιες ώρες και την Κυριακή. Συνεχίζω με το γερμανικο-καναδικό ντουέτο των MTD. Κυκλοφόρησε το 1972 το άλμπουμ Sad. Στο τραγούδι Love Time Rain, η βροχή και τα στοιχεία της φύσης μετατρέπονται σε εμβολισμούς για το πέρασμα του χρόνου και τη συναισθηματική ροή. Ακούσουμε τους MTD στο τραγούδι Love Time Again από τα 1972.

Η αλληλεπίδραση των ακουστικών οργάνων με τα απαλά πλήκτρα στο πιάνο δημιουργεί μια αίσθηση ηρεμίας και εσωτερικής παρατήρησης. Ακολουθούν οι Love, του Arthur Lee, οι οποίοι στο διπλό άλμπουμ τους με τον τίτλο Out Here του 1969 παρουσιάζουν το τραγούδι Listen to My Song. Πρόκειται για μια ακουστική έκκληση για ουσιαστική ανθρώπινη επικοινωνία, προτρέποντας τον ακροατή να προσπεράσει τα επιφανειακά προσωπία. Love, Listen to My Song, από τα 1969.

Η εκφραστική φωνή του Άρθουρ Λι δίνει ιδιαίτερο βάθος σε μια κατά βάση λιτιά συνθετική δομή. Ήταν η Love και το κομμάτι τους Listen to My Song από τα 1969. Και πάω στους Strobes του David Cousin, στο σημείο τομής folk και progressive rock. Από το άλμπουμ From the Witchwood του 1971, το ομώνυμο κομμάτι χρησιμοποιεί την αλληγορία του πυκνού, άγνωστου δάσους, για να περιγράψει τους εσωτερικούς φόβους και τη δοκιμασία της προσωπικής ορίμανσης. Strobes από τα 1971 και το κομμάτι τους Witchwood. Οι παλαιότεροι ακροατές νομίζω ξέρετε, οι νεότεροι πάλι νομίζω μαθαίνετε ότι ποτέ μια εκπομπή το ένα φαίνεται άλλο δεν είναι η ίδια με την προηγούμενη, αλλά είναι πάντα rock.

πλούσιες φωνητικές αρμονίες και παραδοσιακά όργανα που συνθέτουν την ατμόσφαιρα γεμάτη μυστήριο. Ήταν οι Strobes και το Witchwood από τα 1971. Από μια εξαιρετικά σπάνια ηχογράφηση Coffee House του 1974, οι Brock Tully και Tammy Buckley ερμηνεύουν το Running Away, ένα τραγούδι που μιλά για την ανάγκη να ξεφύγει κανείς από τους πιεστικούς ρυθμούς της κοινωνίας αναζητώντας την αυθεντικότητα. 1974, Running Away από τους Brock Tully και Tammy Buckley.

Ακούσαμε το Running Away από τα 1974 από τους Brock Tully και Tammy Buckley. Αυθεντικός, ανεπιτίδευτος ακουστικός ήχος που θυμίζει μικρές, ζεστές μουσικές σκηνές μιας άλλης εποχής.

Και συνεχίζω την εκπομπή με το συγκρότημα Nature and Organization του Michael Cashmore με το Stephen Harry Mason στα φωνητικά. Το τραγούδι του You, εμπνευσμένο από τις ποιητικές φόρμες του Jack Brel, είναι ένα ύμνος στην αφοσίωση και την ανθρώπινη τρυφερότητα. Ακούσουμε τους Nature and Organization στο To You από τα 1996 μέσα από μια συλλογή με τον τίτλο Seven Seals.

δωρική chamber folk προσέγγιση, όπου κάθε νότα κουβάλα μια συγκινητική ποιητική βαρύτητα. Και πάω παρακάτω την εκπομπή με τον Joseph Badenholzer και τους Backworlds στο άλμπουμ Anthem from the Pleasure Park του 1999. Μέσα από αυτό το άλμπουμ, το τραγούδι Leaves of Autumn χρησιμοποιεί την εικόνα φθινοπορεινών φύλων που πέφτουν ως σύμβολο της παροδικότητας και της αποδοχής των κύκλων της ζωής. Backworld και Leaves of Autumn από τα 1999.

ένα ατμοσφαιρικό νεοφόλκ κομμάτι που αποτυπώνει την ήρεμη ομορφιά της αλλαγής των εποχών. Ο David Tibbett και η Current 93 παίρνουν ένα παραδοσιακό νανούρισμα και το μεταμορφώνουν. Στο τραγούδι All the Pretty Little Horses του 1996 με τη συμμετοχή του Nick Cave, το τραγούδι αυτό αποκτά μια υποβλητική διάσταση γύρω από την αθωότητα, την απώλεια και την αιώνια ανάπαυση. Current 93, All the Pretty Little Horses από το 1996.

Η επαναληπτικότητα της μελωδίας λειτουργεί σχεδόν τελετουργικά, αφήνοντας ένα έντονο αποτύπωμα στον ακροατή. Έτσι τουλάχιστον νομίζω εγώ. Ακολουθούν οι Cowboy Junkies της Margot Timmins στο άλμπουμ Lady Down του 1996. Μέσα από αυτό, το τραγούδι A Common Disaster καταγράφει μικρές καθημερινές συναισθηματικές αποτυχίες και την ευαλωτότητα των ανθρωπίνων σχέσεων. Cowboy Junkies, A Common Disaster από τα 1996.

Ήταν οι Cowboy Junkies με το τραγουδί A Common Disaster από τα 1996. Αργή, υποβλητική ρυθμή, alt country με την χαρακτηριστική ζεστή φωνή της Margot Timmins. Συντονισμένη με το Radio Bird, ακούτε την εκπομπή «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Πίσω από το μικρόφωνο, ο Ανέστης Χατζιαντωνίου. «Το ένα φέρνει τ' άλλο». Η μουσική στην πιο αυθεντική της μορφή. Ακολουθεί ο Mark Sandman και η Morphine, που επαναπροσδιορίζουν το rock ήχο χωρίς τη χρήση ηλεκτρικής κιθάρας. Από το άλμπουμ «Cure for Pain» του 1993, το κομμάτι τους «Buena» μιλά για την αναζήτηση μιας στιγμής ανακούφισης και εσωτερικής ισορροπίας μέσα στο χάος της καθημερινότητας. Morphine λοιπόν και «Buena» από τα 1993.

Ακούσαμε τον Μποένα από τους Μόρφιν και από τα 1993. Εδώ το δίχορδο μπάσο με slide και το βαρύτονο σαξόφωνο δημιουργούν μια μοναδική, βαθιά ηχητική ταυτότητα. Πάμε τώρα σε ένα τραγούδι που είναι φόρος τιμής στο σπουδαίο Rocky Erickson από μια συλλογή του 2021 με τον τίτλο «My The Circle Remain Unbroken, A Tribute to Rocky Erickson». Θα ακούσουμε το κομμάτι «Clear Night for Love» εδώ, η Lennon Castle και ο εκλειπών Mark Lanegal ενώνουν τις φωνές τους, αποδίδοντας με σεβασμό τη συναισθηματική διαφάνεια και τη ζεστασιά της σύνθεσης.

Η βαριά εκφραστική φωνή του Μακ Λάνεγκαν δίνει μια ιδιαίτερη συναισθηματική βαρύτητα στους στίχους του Ρόκι Έριξον. Και με το ένα τραγούδι να φέρνει το άλλο, φτάσαμε στο τέλος. Θα ακούσουμε το τελευταίο τραγούδι για σήμερα, που θα είναι από τον Billy Fay. Θα κλείσω λοιπόν τη σημερινή μας εκπομπή με τον ντεμπούτο του Bill Fay από τα 1970 με το τραγούδι Good Night Stan, που είναι ένα βαθιά ανθρώπινο τραγούδι για την ηλικία, τη μοναξιά και την αξιοπρέπεια, γραμμένο με σπάνια ενσυναίσθηση. Εδώ το πιάνο και η ευγενική ερμηνεία του Bill Fay σφραγίζουν με τον πιο συγκινητικό τρόπο τη σημερινή μας διαδρομή. Θα ήθελα να πω πριν ακούσουμε το τραγούδι ότι εδώ με την συγκινητική αφήγηση του Bill Fay ολοκληρώνονται οι σημερινοί ψήθυροι του χρόνου, ο τίτλος του σημερινού επεισοδίου. Ελπίζω οι ακουστικές διαδρομές της τελευταίας ώρας να λειτουργήσαν ως μια όμορφη, ουσιαστική συντροφιά. Θέλω να πω ακόμη ένα μεγάλο ευχαριστώ για όσους μοιράστηκαν τις σκέψεις τους στο chat μας στο www.radio.gr. Η παρουσία σας δίνει πάντα ένα ιδιαίτερο παλμό στην εκπομπή. Αλλά και μια ξεχωριστή καλησπέρα στους αθόρυβους της παρέας, σε όλους εσάς που προτιμάτε απλώς να ακούτε χωρίς να πληκτρολογείτε. Η σιωπηλή σας συντροφιά είναι εξίσου πολύτιμη, γιατί το ραδιόφωνο πάνω απ' όλα είναι η τέχνη της ακρόασης. Ήταν η εκπομπή «Το ένα φαίνει τ' άλλο» και εγώ Μανέσης Χατζιαντωνίου πίσω από το μικρόφωνο, που την επιμελούμε και την παρουσιάζω καθημερινά από τις 6 ως 7 το απόγευμα. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να θυμάστε πως στη μουσική, όπως και στη ζωή, το ένα φαίνει τ' άλλο. Καλό σας απόγευμα και καλές εκπομπές στους επόμενους παραγωγούς που συνεχίζουν το πρόγραμμα του σταθμού. Έως την επόμενη εκπομπή, γεια σας και καλή αντάμωση.

φίλες και φίλοι του Radio Bear. Είμαι ο Μπάμπης Ανδρικόπουλος και εκπομπή Rock Around the Halls. Θα είμαστε μαζί ως τις 8 και θα ακούσουμε γνωστές και άγνωστες επιτυχίες από το χώρο της κλασικής rock. Καλή σας ακρόαση!

φίλες και φίλοι του Radio Bird. Σας θυμίζουμε ότι ως το τέλος της ώρας θα ακούτε την εκπομπή Rock Around the Notes με επιλογές από την κλασική rock μουσική και όχι μόνο. Καλή σας ακρόαση!

Ευηλές, καλησπέρα. Ραδιοπόλη ακούτε. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας μέχρι και τις 9 με τα ηχοτρόπια. Ατμόσφαιρα στο σημερινό ταξίδι μας φτιάχνουν κλασικές ελληνικές μελωδίες, μεγάλες φωνές σε διασκευές που γεφυρώνουν το χθες με το σήμερα. Ξεκίνημα με τον Φρένικ, έναν Βρετανό παραγωγό και DJ, που εδώ έχει χρησιμοποιήσει τη μελωδία του Γιάννη Σπανού από την ταινία εκείνο το καλοκαίρι. Καλή σας ακρόαση.

διασκευές και τα πειράγματα είναι ένας τρόπος να περνάνε τα τραγούδια από γενιά σε γενιά. Και όταν ακούσει κάποιος τη διασκευή, αρκετοί από αυτούς μπορεί να αναζητήσουν και το πρωτότυπο. Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι, ένα εμβληματικό τραγούδι από την ταινία Στέλλα του 1955. Εδώ τη διασκευή και το πείραγμα κάνει ο Papercut.

Το επόμενο πείραγμα είναι και αυτό από τον Papercut, σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που μας έχει δώσει ο Σταύρος Καρχάκος. Είναι το «Δεν έχει αρχή». Εδώ η Ρωσαία και ο ίδιος ο συνθέτης.

Το επόμενο τραγούδι είναι του Σταμάτη Κραουνάκη και έχει τον τίτλο «Μία ο οποίος έγινε και ρήμα στο στόμα όλων μας». Η σωτηρία της ψυχής. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, λέμε πολλές φορές.

πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά θα τα πάρει το κύμα.

Το επόμενο τραγούδι είναι του Δήμου Μούτσι, παλιό και αυτό, από τη δεκαετία του 80, «Δε λες κουβέντα». Αυτό το διασκευάζουν η όπερα Καοτίκ και η φωνή είναι της Δήμητρας Παπίου.

κλασικά ελληνικά τραγούδια που επανασυστήνονται μετά από πολλά χρόνια από παραγωγούς, από μουσικούς που δίνουν τη δική τους εκδοχή στα τραγούδια αυτά, δίνοντας ένα σημερινό χρώμα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα από τα πιο μεγάλα λαϊκά τραγούδια, ανήκει στο Σταμάτη Κραουνάκη, είναι το «Αυτή η νύχτα μένει». Εδώ το παίρνει η Μαρία Πανοσιάν και το κάνει δικό της. Η Μαρία Πανοσιάν είναι πιανίστρια, συνθέτης, παραγωγός και DJ και εδώ δημιουργεί μια ατμόσφαιρα instrumental

Ελένα Πλάτωνος στη δεκαετία του 80 μαζί με τη φωνή της Σαβίνας Γιαννάτου διασκευάζουν σε έναν ολόκληρο δίσκο τραγούδια του Μάνου Χατζηδάκη, τότε που η λέξη διασκευή, cover κτλ. Ήταν σχεδόν άγνωστη. Και το επόμενο τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη είναι αυτή τη φορά είναι ο Κωνσταντίνος Β' που διασκευάζει την μπαλάντα των αισθήσεων και παρεστήσεων.

Ακούτε το ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Σήμερα όλη η ατμόσφαιρα είναι γύρω από ελληνικά, μεγάλα ελληνικά τραγούδια που περνάνε και σπάνε το κατώφλι του χρόνου με καινούργιες εκτελέσεις, διασκευές. Καλησπέρα σε όλους. Αυτή είναι η Νάνα Μούσχουρη σε ένα γαλλόφωνο τραγούδι. Εδώ το παίρνει ο Νιμ, παραγωγός και DJ, και δίνει τη δική του εκδοχή σε ένα οργανικό trip hop.

Πριν μερικά χρόνια είχε γίνει ένα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο, όπου κάθε καλλιτέχνης έπαιρνε ένα τραγούδι και έδινε τη δική του εκδοχή. Από αυτή τη δουλειά θα ακούσουμε το Λευτέρη Σαμψόν και την Ίντρα Κέιν σε ένα από τα πιο ωραία τραγούδια του Μάνου Λοΐζο, το «Πόσο σ' αγαπώ», από τα τέλη της δεκαετίας του 60. Εδώ μας παρουσιάζεται μια άλλη εκδοχή, μεταμορφώνεται το τραγούδι.

0: δικό μου. Πόσο σ' αγαπώ, πόσο σ' αγαπώ.
1: Ωραία διασκευή. Το επόμενο τραγούδι είναι από την εποχή του νέου κύματος.

αυτά κάνει η δύναμη του ονόματος. Δεν είναι ο Βασίλης Βασιλικός φυσικά, είναι ο Βασιλικός, κατά κόσμο Βασιλικός Σακάς. Ένας μεγάλος καλλιτέχνης, ο οποίος διασκευάζει, πειράζει, κάνει πρωτότυπα τραγούδια δικά του,

Το επόμενο τραγούδι είναι... Συστάσεις. Είναι του Γιάννη Μαρκόπουλου. Θα δούμε τη φωνή του Τζίμι Πανούση.

Εδώ η Χαρούλα πήραξε ένα δικό της τραγούδι, ένα τραγούδι από το 1995. Θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα λίγα λεπτά πριν τις 9 με ένα τραγούδι του Διονύση Σαββόπουλου από τα πιο εμβληματικά. Είναι η συγκέντρωση της ΕΦΕΕ εδώ με την φωνή της Δήμητρας Γαλάνη. Εσείς ακούτε το Ραδιοπούλι. Ο Δημήτρης Θεολόγου ήταν στην παρέα σας με τα ηχοτρόπια. Μείνετε συντονισμένοι. Ο Θανάσης Κρεμασμένος έρχεται με τις δικές του μουσικές επιλογές. Από μένα να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Επαναλήψεις Σάββατο και Κυριακή των εκπομπών. Να είστε καλά. Γεια σας.

Τώρα αρχίζει η εκπομπή «Σκηνή, σαπούνι και δισκάκια» που παρουσιάζει κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 9 με 10 το βράδυ στο Radio Bird ο Θανάσης Κρεμάσμενος. Καλησπέρα φιλαράκια, Πέμπτη σήμερα και η εκπομπή είναι αφιερωμένη σε διασκευές. Τραγούδια που αγαπήσαμε, όπως τα έχουν δει με μια άλλη ματιά, μουσική από διάφορους χώρους. Ξεκινάμε με το κλασικό All the Love των Led Zeppelin, αλλά σε reggae version από τους Dynamics. Καλή ακρόαση.

Όπως και να διασκευαστεί αυτό το αριστούργημα, θα παραμένει αριστούργημα. Αυτή η βερσιόν, η Reggae, έρχεται από τους Dynamics, όπως είπα και πριν, γαλλικό σχήμα που συνδυάζει Reggae, Soul και Funk και κάνει πολλές διασκευές, οι περισσότερες των οποίων είναι και πετυχημένες, μπορώ να πω. Πάμε σε ένα τραγούδι που το ξέρουμε από την Janis Joplin. Είχε πρωτοβγεί το 70, εδώ το διασκευάζει ο Prince Fatty, κυκλοφορία το 23. Ο Prince Fatty είναι ένας Βρετανός παραγωγός, το κανονικό του όνομα είναι Mike Pelanconi. Δουλεύει σε κομμάτια reggae και ska. Εδώ τα φωνητικά είναι της Sneeze McManaman και του Horseman.

Όπως ίσως έχετε καταλάβει από χτες, πλέον η εκπομπή θα μεταδίδεται κάθε Δευτέρα και Πέμπτη 9 με 10, μιας και τις Τετάρτες έχει αναλάβει τις επιλογές ο φίλος μας ο Λεωνίδας και πολύ καλά κάνει μηνύματα και σχετικά στο live chat το οποίο είναι ενεργό. Συνεχίζουμε με Τζάρουκους, αυστραλιανό συγκρότημα από τη Μελβούρνη και αυτή με ρέγγε και soul στις επιρροές τους. Εδώ διασκευάζουν το περίφημο Ashes του David Bowie που είχε πρώτη κυκλοφορήσει στο Scary Monsters του 80.

Διάβασα λοιπόν μια ενδιαφέρουσα ιστορία για το πώς δημιουργήθηκε αυτή η διασκευή. Λέει ότι σε κάποιο live της μπάντας ένας θαυμαστής τους είπε αν μπορούν να μετατρέψουν οποιοδήποτε τραγούδι σε ρέγγε εκδοχή. Το συγκρότημα πήρε αυτή την πρόκληση και έτσι δοκίμασε το Ashes to Ashes και άλλα τραγούδια από ό,τι ξέρω έχει διασκευάσει. Το επόμενο, η πρώτη εκτέλεση έρχεται από το 88, Tracy Chapman και Fast Car που είχε πάρει και Grammy. Εδώ η διασκευή έρχεται από την Jamila Woods, τραγουδοποιό και ποιήτρια από το Σικάγο. Διασκευή που έγινε μερικά χρόνια αργότερα, αρκετά χρόνια αργότερα.

Επόμενη διασκευή, ένα τραγούδι από τα πολύ δημοφιλή του Elton John, το Goodbye Yellow Brick Road, στην εκδοχή της Γιόλα. Γιόλα έχουμε ξανακούσει. Γιολάντα Κουάρτι, το όνομά της, Βρετανίδα τραγουδοποιός. Η πρώτη κυκλοφορία του τραγουδιού, το 73, διασκευή το 19. Η στίχη βεβαίως του Bernie Taupin. Καλησπέρα στην παρέα που έχει μπει στο chat. Όποιος ενδιαφέρεται, www.radiobet.gr, κάτω δεξιά υπάρχει μια ενότητα που λέει live chat, πατάτε και στέλνετε τα μηνύματά σας.

Και εδώ πάμε σε μια επίσης πασίγνωστη μελωδία του Bert Bacharach, ένα τραγούδι που δόξασε Dionne Warwick. Κυκλοφόρησε το 64, το Walk On By. Η διασκευή είναι από τους The Coders και συμμετέχει μαζί τους η Noelle Skaggs για την ακριβία. Οι The Coders είναι ένα μουσικό σχήμα μέτρα το LA και αυτοί κάνουν αρκετές διασκευές. Η συγκεκριμένη έρχεται από το 2012. Μια εκπομπή διασκευών λοιπόν, η σημερινή, όπως ανήγγειλα και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Έτσι θα πάμε μέχρι τις 10.

Η επόμενη μπάντα μας έρχεται από το Memphis του Tennessee, λέγονται Southern Avenue, και αποφάσισαν το 2022 να διασκευάσουν Genesis και μάλιστα το That's All, μια σύνθεση των Tony Banks, Phil Collins και Mike Rutherford. Βεβαίως για τους Genesis μιλάμε. Το That's All είναι μια από τις επιτυχίες, τις εμπορικές των Genesis στην τελευταία, ας πούμε, βερσιόν της μπάντας που ήταν πιο εμπορική.

Το 2018 ο Jose James έκανε ένα άλμπουμ με διασκευές αφιέρωμα στον Bill Withers. Μάλιστα ο Jose James έχει έρθει δύο φορές στην Ελλάδα, στο Ηρώδιο και τις δύο, η τελευταία ήταν φέτος το καλοκαίρι, νομίζω πιθανόν ήταν και η τελευταία συναυλία πριν κλείσει το Ηρώδιο για εργασίες συντήρησης. Ακούμε τον Jose James στο Ain't No Sunshine του Bill Withers. Hello.

Τι ωραίο, υπέροχο, καταπληκτικό τραγούδι. Λοιπόν, ένα τραγούδι που αναρωτιέται γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε όλοι μαζί ευτυχείς σε αυτό το πλανήτη. Ο Τίμι Τόμας το πρώτο είπε το 72. Έχουν υπάρξει πολλές διασκευές. Εδώ ακούμε τον Σον Σκόφερι, ένα Βρετανό τραγουδιστή της soul μουσικής, που το έβαλε στο άλμπουμ του Move into Soul, που και αυτός ο δίσκος είχε διασκευές.

Αυτό το τραγούδι θα το θυμάσαι, το είχε πει και η Σατέ, η οποία είχε πει και το επόμενο, το οποίο όμως εδώ θα ακούσουμε στη διασκευή της Μέσελ Ντεκεοτσέλο, της Αμερικανίδας τραγουδίστριας, μπασίστριας και παραγωγού. Το 18 βγήκε η διασκευή. Το 84 είχε κυκλοφορήσει το πρωτότυπο με τη Σαντέ, που είχε πάει και νούμερο 1 στην Αγγλία και νούμερο 5 στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως διαβάζω. Σκηνή σαπούνι και δισκάκια, η Hagman On Air διαλέγεται και παίρνετε κάθε Δευτέρα και Πέμπτη πλέον 9 με 10 το βράδυ στο Ραδιοπούλι.

Διασκευές ακούμε απόψε που έχουν λόγο ύπαρξης, όχι επανεκτελέσεις, αλλά μια διαφορετική προσέγγιση σε πολύ γνωστά και αγαπημένα τραγούδια. Πάμε να ακούσουμε τώρα μια σύνθεση του Τζον Λένον, επισήμως βέβαια φαίνεται Λένον Μακκάρτνεϊ, είναι Beatles, είναι από το Abbey Road, το Come Together, εδώ από τους Scary Pockets και τον Μάριο Χωσέ. Scary Pockets είναι ένα project αμερικάνικο που διασκευάζει πολύ, θα έλεγα, κάποια τραγούδια, αλλά το αποτέλεσμα είναι τις περισσότερες φορές γοητευτικό.

Και εδώ έχουμε YouTube. Το κομμάτι υπήρχε στο Joshua Tree, το I still haven't found what I'm looking for. Οι Chimes το διασκευάζουν, είναι από το Ενδιβούργο η μπάντα. Κυκλοφορία το 1990. 12 λεπτά μέχρι να ολοκληρωθεί η εκπομπή. Αμέσως μετά έχουμε τη νέα παρουσία στο σταθμό, το Θανάση Δημάκη και τα Κερασμένα. Και πιο μετά έχουμε ελληνικό πάλι ρεπερτόριο με το μύστη του σταθμού, τον Άρη του Κατσαβριά. Οπότε μείνετε εδώ, θα περάσετε ωραία.

Ήδη φτάσαμε στα μέσα του Οκτώβρη, με καιρό ασταθή. Αυτό που είναι καλό είναι ότι σιγά σιγά μαζευόμαστε μέσα στο σπίτι, και μέσα στο σπίτι νομίζω το ραδιόφωνο είναι καλύτερη παρέα τα βράδια από την τηλεόραση που επαναλαμβάνεται, σε ειδήσεις που μόνο ειδήσεις δεν είναι, σε σύριαλ τα οποία ανακυκλώνουν τα ίδια και τα ίδια, έρωτες, πάθη, μίση, δολοφονίες, κάπου υπάρχουν πάντα κάποιοι κριτικοί, κάποιοι μανιάτες, παπάδες τελευταία, απ' όλα έχει ο Μπαξές. Εμείς εδώ με τις μουσικούλες μας. Η μπάντα λέγονται Slugwalks, είναι μπάντα ηλεκτρονικής μουσικής και down tempo. Διασκευάζουν Can't Hit, το On The Road Again, εκείνη η τραγουδάρα του 1968.

Από ό,τι βλέπω, το κομμάτι που θα παίξει τώρα είναι το τελευταίο για σήμερα. Είναι μια διασκευή στο Dreams των Fleetwood Mac από το Rumours, από τους Electric Peanut Butter Company, ένα μουσικό project ενός Βρετανού πολιοργανίστα, του Σον Λί. Με αυτό κλείνουμε. Ευχαριστώ για την παρέα και τα μηνύματα. Την Παρασκευή το πρωί, αύριο δηλαδή, 11 με 1, έχουμε μουσικό ημερολόγιο. Ελπίζω να βρείτε χρόνο να το ακούσετε. Καλή συνέχεια.

Χαίρετε, καλησπέρα σας. Όπως είπα, μήχανα ο Γιώργος Κωνσταντίνου στην Αλίκη, μόλις την αντίκρισε στην ταινία «Χτυποκάρδια» στο Θρανίο, έκπληκτος από την ομορφιά της.

Σήμερα είναι η δεύτερη εκπομπή με τίτλο «Κερασμένα» που επιμελείται ο Θανάσης Δημάκης από τη διαδικτυακή συχνότητα του Radio Bird. Κερασμένα λοιπόν και σήμερα, και ας ο κόσμος τι θα πει. Κερασμένα χωρίς γραμματώσιμο. Κερασμένα με πολλούς καημούς αμανάτη. Κερασμένα για το ταξίδι που ποτέ δεν τελειώνει.

Θα ακουστούν μουσικές και τραγούδια από εδώ και από εκεί και ακόμη παραπέρα, μελωδίες ταξιδιάρικες, μανά κατά μαλλιά. Τραγούδια με ουίσκι, κρασιά και μπύρες, να μην μπορείς να σηκώσεις κεφάλι αν το πάρεις κατάκαρδα. Τραγούδια με μικρές χαρές σε μεγάλα βάσανα χωμένες. Και όπως είπε ο Δερμιτζογιάννης, μέσα στον πόνο είναι η χαρά, μες στη χαρά είναι ο πόνος.

αυτό το τραγούδι του Γιάννη Δερμιτζάκη ή Δερμιτζογιάννη, που γεννήθηκε το 1907 στη Σιτία, ένας πολυσύνθετος και δημιουργικότατος βάρδος παραδοσιακής μουσικής της Ανατολικής Κρήτης. Με την ιστορία του, του ίδιου και της οικογένειάς του, το βιολί, τη λύρα, την κιθάρα, τις μαντινάδες και τα γνωμικά του. Βιολιστής, λυράρης και εκφραστικός ερμηνευτής, σμιλευτής της μαντινάδας, που χάρη σε αυτόν συντηρήθηκε η λαϊκή στιχουργία. Πέθανε το 1984.

Πρώτα μου που μόλις ακούσαμε είναι ένα γνωστό παλιό τραγούδι που εδώ ερμηνεύει η τζαζ τραγουδίστρια Κασάνδρα Βίλσον. Πέθανε δυστυχώς νέα και εντελώς πρόσφατα. Κυκλοφόρησε το 2002 συνδυάζοντας στοιχεία σύμφωνα με το ύφος της καλλιτέχνηδος από τζαζ, blues και folk μουσική, παίρνοντας υπόψη την gospel και blues παράδοση. Πρώτη εκτέλεση του τραγουδιού «Αν σ' αρνηθώ αγάπη μου» σε μουσική του Μίμη Πλέσα και στίχους της Δανάης Στρατηγοπούλου έγινε το 1961. Πρώτος ερμηνευτής στην κινηματογραφική ταινία «Φτωχαδάκια και λεφτάδες» το 1961 ο Κώστας Χατζής. Αλλά σε δίσκο επίσημο 45 στροφών πάλι το 1963 κυκλοφόρησε με το Φώτη Δήμα. Αργότερα το 1963 το ίδιο τραγούδι ερμήνευσε πολύ επιτυχημένα η Τζένι Βάνου κάνοντας το ευρέως γνωστό. Η πρώτη εκτέλεση εδώ από τον Κώστα Χατζή.

Το αρχικό άλμπουμ των Buena Vista Social Club, από την Κούβα βεβαίως, ηχογραφήθηκε για την World Records σε διάστημα 6 ημερών στα Vintage Studio Egrem στην Αβάνα. Κυκλοφόρησε το 1997 και έγινε παγκόσμιο φαινόμενο, πουλώντας πάνω από 8 εκατομμύρια αντίτυπα και συμβάλλοντας στην άνοδο της δημοτικότητας της κουβανέζικης και όχι μόνο αυτής της λατινοαμερικάνικης μουσικής. Τους Buena Vista Social Club θα ακούσουμε τώρα από αυτό το δίσκο στο Καντέλα.

Όσο λυπάμαι. Ένα από τα πιο ερωτικά τραγούδια ελληνικά σε μουσική του Κώστα Γιαννίδη ή Γιάννη Κωνσταντινίδη και στίχους των Βασίλη Σπυρόπουλου και Πάνου Παπαδούκα που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά το 1939. Ως βάλς είχε κυκλοφορήσει ένα χρόνο πριν. Πρώτη εκτέλεση της Σοφίας Βέμπο, που δεν ήταν μόνο βέβαια η τραγουδίστρια της Νίκης ή της Βραδιάς του Πολυτεχνείου, αλλά μια μεγάλη φωνή που τραγούδισε τα πάντα και πιο πολύ για τον έρωτα. Όχι το δικό της, ποτέ δεν μίλησε για αυτόν.

η άφιξη των Doors στη ροκ σκηνή το 1967 σηματοδότησε όχι μόνο την έναρξη μιας σειράς από επιτυχίες και άλμπουμ που θα γίνονταν κλασικά, αλλά και κάτι πολύ μεγαλύτερο, μια νέα και βαθύτερη σχέση του κοινού και των δημιουργών. Αρνούμενοι να είναι απλοί διασκεδαστές, το κουαρτέτο του Λος Άντζελες προκάλεσε, αντιμετώπισε και ενέπνευσε χιλιάδες εκατομμύρια θαυμαστές του, πηδώντας στην καρδιά τους σκότους, ενώ άλατρα συγκροτήματα εκείνη την εποχή τραγουδούσαν και καλά έκαναν για την ειρήνη και την αγάπη. Αν και είχαν δεκάδες μιμητές, δεν υπήρξε ποτέ άλλο συγκρότημα σαν κι αυτούς. Εδώ θα ακούσουμε το Roadhouse Blues.

Πόψε με στο καπηλιό. Μια σύνθεση του Βασίλη Τσιτσάνη, ένα τραγούδι του πόνου, του έρωτα και της απόγνωσης εκείνης της εποχής, το 1949, με τη Μαρίκα Νίνου και δεύτερες φωνές του Στέλιου Κυρωμίτη και του ίδιου του συνθέτη, και σε μια παράλληλη εκτέλεση επίσης με τον Πρόδρομο Τσαουσάκη και τη Μαρίκα Νίνου. Τη Μαρίκα Νίνου, μια ανεπανάληπτη φωνή, που κι αυτή πέθανε νέα, πολύ νέα.

No soy de Ακουή, no soy de allá. Δεν είμαι από εδώ, δεν είμαι από εκεί. Με τη Σαβέλα Βάργκας. 3 Ενάτου του 1961, συνθέτης και στιχουργός, ο Ροντόλφο Ενρίκε Καμπράλ. Αυτά και τίποτα άλλο.

Ο Νίκος Πλατήραχος, ένας σπουδαίος συνθέτης και πιανίστας, το 2015 επιστρέφει με μια νέα μουσική πρόκληση και συνεργάζεται με τον Γιώργο Νταλάρα στη σύγχρονη πια λυτή και απέρητη εποχή του ως βασικό ερμηνευτή. Πρόκειται για ένα νέο κύκλο τραγουδιών, «Τα Άστεγα», στον οποίο συνδυάζει υπέροχα και βρηματικά το ρυθμό και τις αρμονίες του αμερικάνικου ragtime με τον ήχο του ρεμπέτικου. Τα Άστεγα περιέχουν 13 τραγούδια και 2 ορχιστρικά και εδώ θα ακούσουμε το «Τάδε έφη χρόνος» σε στίχους του Κώστα Παπαγεωργίου.

Ο Βινίσιο Καποσέλα, αν και βέρος Ιταλός, γεννήθηκε στο Ανόβερο το 1965. Τραγουδοποιός, ποιητής, συγγραφέας, διασκεδαστής που πρωτοεμφανίστηκε στη σκηνή και στις μουσικές το 1990. Το 1996 στο άλμπουμ Il Ballo di San Vito περιλαμβάνεται το τραγούδι «Μόρνα» που θα ακούσουμε τώρα.

Η Κολέτ Μανή, Γαλλίδα τραγουδίστρια και στιχουργός, άγνωστη στο ευρύ και διεθνές κοινό, χαρισματική ερμηνεύτρια που δεν ηχογράφησε μέχρι τα 30 της για τους δικούς της ιδιαίτερους λόγους. Και όχι μόνο. Το έργο της περιλάμβανε blues, jazz, τραγούδια διαμαρτυρίας, πειραματική μουσική και ηχογραφήσεις του προφορικού λόγου. Εδώ θα ακούσουμε το «Λε» του Ιλερί, η κεραμική δηλαδή, από τον δίσκο «Μελοκότον» του 1964.

Ο Αταουάλπα Γιουπάνκι, Αργεντίνος τραγουδιστής, στιχουργός, κιθαρίστας και συγγραφέας, θεωρείται ο πιο σημαντικός εκπρόσωπος της αργεντίνικης μουσικής folk του 20ου αιώνα. Μαζί με την χιλιανή Βιολέτα Πάρα θεωρούνται οι πρόδρομοι της μουσικής κίνησης Nueva Canción στην Αργεντινή, που γεννήθηκε στα μέσα της δεκαετίας του 60. Οι γνωστότεροι εκπρόσωποι αυτής της κίνησης στην Νότιο Αμερική ήταν η Mercedes Sosa, ο Βίκτορ Χάρα και το συγκρότημα Indy Illimani. Εδώ θα ακούσουμε από τον Αταουάλπα Γιουπάνκι το Los Aires de Micareta, οι άξονες της άμαξάς μου.

την ώρα της ταβέρνας. Γνωστό και ως τα Βλαμάκια, ένα κλασικό ρεμπέτικο τραγούδι σε μουσική του Παναγιώτη Τούντα, που ηχογραφήθηκε το 1937 με ερμηνευτές το Στράτο Παγιουμτζή και την Νότα Καλέλη. Αναφέρεται σε μια παρέα σε ταβέρνα, όπου ο καθένας μοιράζεται με απόγνωση τον ερωτικό του πόνο και καημό.

Σημερινή κομπή θα κλείσει με το ότσι τσόρνι, που σημαίνει μαύρα μάτια. Ένα από τα πιο διάσημα και εμβληματικά παραδοσιακά ρώσικα ρομάντζα, τσιγκάνικα δηλαδή τραγούδια.

οι στίχοι αρχικά γράφτηκαν το 1843 από έναν Ουκρανό ποιητή και η μουσική βασίστηκε σε ένα βαλσάκι του Γερμανού συνθέτη Χέρμαν με πολλές μεταγενέστερες διασκευές. Μιλάει για το παθιασμένο, σχεδόν βασανιστικό και μαγικό βλέμμα μιας γυναίκας με σκουρόχρωμα μάτια που στοιχιώνει τη σκέψη του πρωταγωνιστή. Έχει ερμηνευτεί από αμέτρητους καλλιτέχνες παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων και σε τζαζ μορφή ο

Ευχαριστώ πολύ για τη συντροφιά. Radio Bert, κάθε Πέμπτη 10 με 11, επανάληψη κάθε Σάββατο 8 με 9. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Δημάκης. Καλό ξημέρι.

Λένε πως τα πράγματα που σκεφτόμαστε πιο συχνά είναι αυτά για τα οποία μιλάμε πιο σπάνια. Υπάρχει μια ολόκληρη παράλληλη ζωή που ζούμε σιωπηλά, πίσω από τις καθημερινές υποχρεώσεις, τις τυπικές καλημέρες και τα βιαστικά βήματα στο δρόμο. Κι όμως κάποια βράδια αρκεί μια μελωδία λίγων δευτερολέπτων για να βγάλει στην επιφάνεια όλα όσα κρύβουμε προσεκτικά. Να ξεκλειδώσουμε αναμνήσεις, αποθυμένα, συναισθήματα που θαρούσαμε πως είχαν σβήσει. Γιατί καλή μουσική δεν κάνει θόρυβο, βρίσκει απλώς τις χαραμάδες της ψυχής μας και μας επιστρέφει στην αλήθεια μας.

0: Να είμαστε πάλι εδώ στο Radio Bird για ακόμα μια Πέμπτη. Καλησπέρα, είμαι ο Άρης Κατσαβρίας και για την επόμενη ώρα θα ακούσουμε τους μύστες του έντεχνου, την καλύτερη μουσική παρέα της πόλης.
1: Θα πόσαν οι ανάσες μας στο τζάμι και σήμερα δαθμόφυλλο στα χείλη.

0: Υπάρχει μια παράξενη ομορφιά στον τρόπο που συναντιούνται οι άνθρωποι μέσα από τη μουσική. Δεν γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δεν ξέρουμε τι κουβαλάει ο καθένας στην πλάτη του, κι όμως την ίδια συγκεκριμένη στιγμή συγκινούμαστε από τις ίδιες ακριβώς νότες. Απόψε, ξετυλίγουμε το κουβάρι από ιστορίες που δεν γράφτηκαν στα ψηλά γράμματα των δίσκων. Ιστορίες για συμπτώσεις που άλλαξαν τη μοίρα τραγουδιών, για στίχους που γεννήθηκαν από μισόλογα και για δημιουργούς που τόλμησαν να φανούν ευάλωτοι. Κάτω δεξιά το live chat είναι ανοιχτό για τη δική σας παρουσία.
1: Δώσε μου την αρμύρα σου και πάρε τη βροχή.

ιστορίες που ψάχνουμε δεν είναι πάντα βαριές και σκοτεινές, αλλά κουβαλούν συχνά μια απίστευτη γλυκύτητα και μια τρυφερή νοσταλγία για όσα ζήσαμε. Πάμε να θυμηθούμε έναν άνθρωπο που ήξερε να μετατρέπει τις μικρές στιγμές σε τέχνη. Ξεκινάμε με το Σάκη Μπουλά και το Φλασάκι. Καλή ακρόαση σε όλους.

Και από τη γλυκιά νοσταλγία του Σάκη Μπουλά, περνάμε σε ένα τραγούδι που γεννήθηκε νύχτα μπροστά σε μια αναμένη φωτιά σε μια παραλία του Βόλου. Ο Γιάννης Μπαχ, Σπυρόπουλος, έγραφε τους στίχους και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας έβγαζε τη μελωδία στην κιθάρα. Ένας διαχρονικός ύμνος στην απόλυτη επιθυμία «Πόσο σε θέλω» από τους Θερμίτες.

Ήταν 27 Σεπτεμβρίου του 1986 όταν ακούστηκε για τελευταία φορά το τραγούδι αυτό στο Λυκαβητό. Οι Τερμίτες έδιναν την πιο σημαντική συναυλία της μουσικής τους πορείας, την τελευταία προγραμματισμένη. Το συγκρότημα είχε αποφασίσει ότι θα διαλυόταν για οικονομικούς λόγους. Είχαν συμφωνήσει ότι ο καθένας θα προσπαθούσε να βρει μόνος του το μουσικό του δρόμο. Κάπου τότε ήταν που ξεκίνησε η σόλο πορεία του μεγάλου Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.

Η επιτυχία στη ζωή σου, οποιοδήποτε τομέα, καθορίζεται από την διαχρονικότητα. Οπότε μάλλον δεν είναι άτομο να πει κανείς ότι το πιο επιτυχημένο τραγούδι που έχει γραφτεί στην Ελλάδα για το στρατό, τους στρατιώτες, είναι το Δημότυχο Blues, το οποίο είναι παράλληλα και το τραγούδι που χάρισε στη μουσική το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, αφού ήταν αυτό που του έδωσε πίστη για να επιμείνει και τελικά να δικαιωθεί με την καριέρα που έκανε. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι αυτό το τραγούδι ήταν αρχικά γραμμένο για τον Βασίλη Παπακοσταντίνου.

Άνα του καμάρωνε κρυφά. Εσύ μια μέρα γέ μου θα προκόψεις. Μια νύχτα που κοιμήθηκε βαριά, τον είδανε στον ύπνο του να κλαίει, σκυφτός σαν να είχε φάει να γίνει.

0: Μετά τον Βασίλη Παπακοσταντίνου που μόλις ακούσαμε, αξίζει να σταθούμε στη σχέση του με τον Νικόλα τον Άσημο. Μια σχέση γεμάτη αντιφάσεις. Ο Άσημος τον κατηγορούσε συχνά δημόσια ότι πουλήθηκε στο σύστημα επειδή γέμιζε στάδια. Πίσω όμως από την κριτική, τον αγαπούσε και τον εμπιστευόταν. Ήξερε ότι ο Βασίλης ήταν από τους ελάχιστους που στήριζαν την αλήθεια του χωρίς ανταλλάγματα. Κι έτσι, το 1982, το εμπιστεύτηκε να πει τα τραγούδια του στον πρώτο του δίσκο.
1: Αποκομμένος από όλους και από όλα.

0: Βενσερέμος λοιπόν. Ο Νικόλας ο Άσομος έδωσε τέλος στη ζωή του αυτοκτονώντας στο σπίτι του 17 Μαρτίου 1988. Και από τον Νικόλα τον Άσομο περνάμε να ακούσουμε το κρυμμένο διαμάντι της σημερινής εκπομπής. Ένα τραγούδι που δεν κυνηγάει τα φώτα της δημοσιότητας, αλλά μιλάει απευθείας στην καρδιά. Έρχεται από τον Θεσσαλονικό τραγουδοποιό Γιάννη Κουρσιούμη. Ο Γιάννης Κουρσιούμης είναι ένας νέος τραγουδοποιός γεννημένος στη Θεσσαλονίκη, όπου ζει μέχρι σήμερα. Η ασχόλησή του με τη μουσική ξεκίνησε σε πολύ μικρή ηλικία, συμμετέχοντας αρχικά σε σχολικές χοροδίες. Ουσιαστικά, αυτοδίδακτος, αρχίζει σιγά σιγά να σκαρώνει τα πρώτα δικά του τραγούδια. Η πρώτη του εμφάνιση μπροστά σε κοινό γίνεται το 1994 στα πλαίσια του Φεστιβάλ Παιδείας του Δήμου Σταυρούπολης, όπου και παρουσίασε ένα αφιέρωμα στο Μάνο Λοΐζο. Από τότε μέχρι σήμερα πραγματοποιεί ζωντανές εμφανίσεις στη Θεσσαλονίκη αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
1: Μ' ακούς καλά, γιατί αισθάνομαι στον τοίχο πως μιλάω. Στα μάτια σου ανοιχτά σαν προχωράς, γιατί δεν θα είμαι πάντα εδώ να σε κρατάω. Θα δεις πολλούς που θα σου τάζουν λαγούς με πετρά.

Δεν προσπαθώ να σου το παίξω ιδιοφυΐα, μα είχα τα μάτια μου ανοιχτά σαν προχωρούσα και μ' όσα έβλεπα με πιάνε αηδία. Είδα πολλούς φίλους εχθρούς μέσα στο ίδιο το καζάνι.

έξω χαράζει και οι λέξεις μου τελειώνουν. Με τα παιχνίδια σου κοιμάσαι αγκαλιά. Και γύρω δαίμονες και άγγελοι μαλώνουν. Κράτα γερά

0: Σε κάποια σημεία μου θύμισε λίγο ο Θανάση Παπακοσταντίνου, δεν ξέρω σε εσάς. Βρισκόμαστε στο Radio Bird. Καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας. Ακούτε τους μίσες του έντεχνου, είμαι ο Άρης Κατσαβριάς και παρέξετε λίγο με ιστορίες, παρασκήνια και κρυμμένα διαμάντια πίσω από τα τραγούδια που αγαπήσαμε. Και αν μόλις τώρα μπήκατε στην παρέα μας, πάρτε θέση, αφήστε ένα σχόλιο κάτω δεξιά στο live chat και πάμε να συνεχίσουμε το μουσικό μας ταξίδι με ένα δίδυμο που αξίζει πολλά. Χάρης Αλεξίου και Λέξ.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσαμο που δεν αντέχει.

Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

Κάποιοι άνθρωποι δεν χρειάζονται ούτε τυμπανοκρουσίες ούτε δημόσιες σχέσεις για να ακουστούν. Χρειάζονται μόνο τη γυμνή αλήθεια των στίχων τους. Το ξέρατε ότι ο Λέξ, χωρίς να δώσει ούτε μία συνέντευξη, χωρίς καμία πρόθεση σε τηλεόραση ή ραδιόφωνο, κατάφερε να μαζέψει πάνω από 25.000 κόσμο στη Νέα Σμύρνη για να φτάσει λίγο αργότερα στις θρυλικές πια sold out βραδιές στο ΆΚΑ? Γιατί όταν ο λόγος σου εκφράζει τα διέξοδα και τους φόβους μιας ολόκληρης γενιάς, ο κόσμος βρίσκει πάντα το δρόμο να σε συναντήσει.

Τώρα θα μοιραστώ μαζί σας κάτι που μου συνέβη προχτές το βράδυ. Φεύγω από το ζευγολατιό αργά. Ήσυχα πράγματα, νύχτα, δρόμος άδειος. Ξαφνικά με σταματάει η αστυνομία για έλεγχο. Κατεβάζω παράθυρο, δίνω ταυτότητα, άδεια, δίπλωμα. Όλα κομπλέ. Και ξεκινούν ερωτήσεις. Αλλά με ένα ύφος, πώς να σας το περιγράψω. Γκανγκστερικό, αυστηρό, καχύποπτο, απότομο. Τι γυρνάς εδώ τέτοια ώρα, μου λέει ένας. Τι εννοείται τι γυρνάω, λέω εγώ. Εδώ είναι το πατρικό μου, από εδώ είμαι. Εκείνοι ακάθεκτοι. Κατέβα κάτω, μου λένε, και αρχίζουν να ψάχνουν το αυτοκίνητο. Πορπαγκάζ, πίσω καθίσματα, κάτω από τα πατάκια, ντουλαπάκια. Λες κι ήμουν ο παλαιό Κώστας. Όση ώρα το μεταξύ έκαναν τον έλεγχο, μιλούσαμε, λέγαμε διάφορα, τους είπα ποιος είμαι, με τι ασχολούμαι γενικώς. Οπότε με κοιτάζει ένας πιο προσεκτικά κάτω από το φως του φακού, χαλαρώνει το ύφος και μου λέει, ρε φίλε, δικός μας είσαι. Συγγνώμη, σε περάσαμε για ρωμάκες, ψάχνουμε τόση ώρα. Δηλαδή, τι έψαχναν, έκαναν ειδική επιχειρησιακή έρευνα. Τέλος πάντων, χαιρετηθήκαμε, γελάσαμε λίγο, αλλά το συμπέρασμα είναι ένα. Αν με δείτε καμιά μέρα στο δρόμο και δεν μου μιλήσετε, θα καταλάβω ότι μάλλον κι εσείς για κάτι άλλο με περάσατε.

Κυκλοφορεί μια ωραία ιστορία για τον Ψαραντώνη. Λένε πως βρισκόταν κάποτε σε ένα βιβλιοπωλείο και παρατήρησε έναν άνθρωπο να ξύνει επίμονα το αυτί του με το κλειδί του αυτοκινήτου. Τον κοίταγε, οπότε κάποια στιγμή δεν άντεξε και πέταξε τη θεϊκή ατάκα. Μωρέ σύντεκνε, θα πάρει ο μπρος ή να σε σπρώξω. Γιατί η ζωή τελικά, φίλοι μου, έχει χιούμορ. Άλλοτε μας παρεξηγούν οι άλλοι, άλλοτε εμείς παρεξηγούμε όσα βλέπουμε. Το θέμα είναι να μπορούμε να γελάμε λίγο με όλα αυτά και κυρίως με τον εαυτό μας. Όσο για αν θέλουν σπρώξιμο ή δεν θέλουν σπρώξιμο τα αυτοκίνητά μας, ανάλογα με τι αυτοκίνητο έχεις. Αν έχεις σαραβαλάκι σαν και εμένα, θα αναγκαστείς να σπρώξεις έτσι κι αλλιώς.

Το ξέρατε ότι το πιο σαράβαλο αυτοκίνητο στον κόσμο έχει τη δική του ιστορία. Μπορεί να κρύβει πίσω του την πιο απίστευτη ιστορία ή να είναι ο πιο πιστός σύντροφος στο δρόμο. Το Yugo που κατασκευαζόταν στην πρώην Ιουγκοσλαβία εισήχθη στην Αμερική τη δεκαετία του 80 ως το απόλυτο φθηνό αυτοκίνητο. Στην πράξη έγινε συνώνυμο του κουβά. Τα πλαστικά του διαλυόταν. Οι κινητήρες παρέδιναν πνεύμα χωρίς προειδοποίηση και τα ηλεκτρολογικά του είχαν τη δική τους προσωπικότητα. Λέγεται μάλιστα ότι η πίσω αντίσταση στο τζάμι υπήρχε μόνο για ένα λόγο, για να κρατάει ζεστά τα χέρια όσων τους έσπρωναν το χειμώνα. Και επειδή τέτοια αμάξια το συνεργείο γίνεται δεύτερο σπίτι τους, πάμε να ακούσουμε την άλκηστη πρωτοψάλτη να μας μιλάει για ένα συνεργείο.

Και φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, πάμε να πούμε ότι σαν χτες, 14 Οκτωβρίου του 2004, έφυγε από κοντά μας ο μεγάλος Βλάσης Μπονάτσος. Ένας άνθρωπος που κουβαλούσε μια σύλληπτη, αγνή, εφηβική τρέλα, μια στήρευτη ζεστασιά και μια ψυχή που δεν κρύφτηκε πίσω από ταμπέλες ποτέ. Για το Βλάση λοιπόν, που είναι πάντα εδώ, στις παρές μας, στις μουσικές μας, ακούμε το «Μοναξιά μου».

Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Απόψε τα είχαμε όλα. Ξεκινήσαμε με την γλυκιά νοσταλγία του Σάκη Μπουλά και τη φωτιά εκεί στο Βόλο που γράφανε και σκαρώνανε στιχάκια και τραγούδια οι τερμίτες. Σταθήκαμε στη μοναχική αλήθεια του Νικόλα του Άσημου και του Γιάννη Κουρσιούμη. Περάσαμε από τη γυμνή αλήθεια του Λέξ, γελάσαμε με τις παρεξηγήσεις εκεί στο Ζεβολατιό και τα Σαράβαλα Γιούγκο και κλείνουμε και κλείσαμε με μια υπόκληση στην αιώνια εφηβεία του Βλάση Μπονάτσου. Αυτοί είμαστε απόψε. Μια παρέα που ξέρει να συγκινείται, να θυμάται, αλλά και να χαμογελάει με τα παράδοξα της ζωής. Σας ευχαριστώ που ήσασταν ακόμα για μια φορά εδώ στο Radio Bird, στους Μύστες του Έντεχνου. Είμαι ο Άρης Κατσαβριάς. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη την ίδια ώρα, στον ίδιο αέρα. Θα προσπαθήσω να παίξω την επόμενη ώρα μουσική. Δεν εγγυούμαι γιατί λόγω του προβλήματος στο ίντερνετ θα προσπαθήσουμε και όσο πάει. Καλό βράδυ, με αγάπη, αλληλεγγύη, γνώση, όπως λέμε πάντα σε αυτή την εκπομπή. Και να θυμάστε, στη ζωή όπως και στην καλή μουσική δεν έχει σημασία πόσο θόρυβο κάνεις, αλλά πόσο αληθινός είσαι όταν χαμηλώνουν τα φώτα.

περπατάς με τη σκιά σου. Να τρως, να πίνεις, να γελάς, να τραγούδας και να θυμάσαι. Αν κοιμάσαι, να ξυπνάς και να είναι δίπλα σ' όπου πας. Να είναι Θεός το τέρι σου. Κι άμα δεν είναι, δεν πειράζει, δεν βάριεσαι, δεν σε νοιάζει. Μη σκοντάφτεις, δεν

Δε σε φοβάμαι ό,τι κι αν γίνει, τι κι αν το σύμπαν γκρεμιστεί. Μες στην ψυχή μου θα έχει μείνει κάποια αυτόφωτη στιγμή. Μέσα μου υπάρχει το ταξίδι, βαθιά φωλιάζει στην καρδιά. Έγινα στον καιρό παιχνίδι,

κι όλα τα λόγια μου σκορπίσματα του αέρα, κι όσα δεν πρόλαβα να πω νομίζω ήταν γραφτό για αγάπη